0: Άγιος τρόπο μου αρχόν, άρα χωρίς να συμβούνται αυτοί.
1: Be right at the second floor.